0: Animal Facts on Rock FM. Brought to you by D&N Vet. Sharks are older than trees. Sharks have existed for around 400 million years, while the first trees appeared around 350 million years ago. Animal Facts on Rock FM. Brought to you by D&N Vet.
1: D&N Vet Veterinary Clinic. Taking care of your cats and dogs since 2004. Find us on the Masoi Road or call 26 819 942. Because pets are not our whole lives, but they make our lives whole.
2: Rock FM Cyprus. 93.7. Pure rock for Limassol.
3: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Olugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit olugio.com, your real estate partner.
4: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
5: Looking for the ultimate shopping destination in Paphos? Look no further than Kings Avenue Mall. With over 130 shops featuring a wide range of brands, from everyday favourites to high-end designers, it's all here under one roof. The Kings Avenue Mall. More than just shopping. It's your go-to spot for entertainment and leisure in Paphos.
6: Did you know you're a jewellery designer? We did. You have the ideas, we simply know how to bring them to life. Very soon, Achilles Jewelry will put creativity in your hands with a little expert help from us. Curious? You won't have to wait much longer.
7: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.
2: Wherever you are, poolside, roadside or seaside, take Rock FM Cyprus with you. Visit rockfmcyprus.com and listen online.

0: 877-777-7011 or visit www.italianfoodpafos.com. Pizzeria Caliano in Kison Erga Coastal Road, where great pizza brings everyone together.
1: Έφτασε, κυρίες και κύριοι. Η πρωταθλήτρια ομάδα του KFC σκοράρει ξανά με το Football Fist Bucket. Δύο μπέργκερς, δύο twisters, 8 hot wings, 8 crispy strips και 4 πατάτες μόνο 24,90. Μοιράσου την επιτυχία του Football Fist Bucket με την παρέα σου. KFC. It's finger licking good.
2: The Late Morning Show on Rock FM Cyprus. Brought to you by Peter Morton Removals and Alugio Property Sales and Rentals.

0: It's the Late Morning Show with Daryl.
1: Sponsored by Alugio Property Sales and Rentals. And Peter Morton Removals. Rock FM Cyprus.
2: Stop waiting months for furniture delivery. Sofa2Go has the trendiest compressed sofa beds in Cyprus in stock right now. Pick yours up today or get delivery within 3 days. Just open it and watch it expand into a full-size 2-meter sofa. No installation needed. Get your Sofa2Go sofa bed from €599. Now just €399 with the exclusive code ROCKFM. Visit Sofa2go.cy today and order yours while stocks last.
3: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
4: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της

0: Adam Show, exclusively on Rock FM Cyprus. Powered by Savino Rock Bar, Savino Live and Elite Pet Relocation and Elite Cat Hotel.
1: For decades on the global stage. 100 million records sold. The definitive story of a life in music with Brian Adams. Cyprus, welcome to the Brian.
0: The Rock FM Cyprus digital radios playing 24 hours. Visit rockfmcyprus.com and listen.
2: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch, or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs, and special events. Find us on the main road to Peya, Paphos, or call 26621058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
3: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα Κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα Κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 800-2000. Στείλε παντού με Κυπριακά ταχυδρομεία.
4: Do you have UK pension funds? Are you ready for April 2027? Pensions will soon form part of your estate for UK inheritance tax, even if you live in Cyprus, and this could significantly impact your family. Contact Blevins Franks to learn how to protect your legacy. We specialise in cross-border pensions, investing, tax and estate planning, with personalised advice tailored for each client. Time is running out. Call Blevins Franks on 26023 100 or visit blevinsfranks.com.

0: Ο καφέ μου Σάιπρους, καλό μεσημεράκι Παρασκευάρας να έχουμε παιδιά. Εδώ είμαστε συντονισμένοι και σήμερα στον πιο αγαπημένο μας ραδιοφωνικό σταθμό. Φυσικά πιστοί στο ραντεβού μας, όπως τα είπαμε και τα συμφωνήσαμε ήδη από εχθές, λίγα λεπτάκια μετά τις 3 και για τις επόμενες 2 ώρες πάμε να απολαύσουμε μαζί το Rush Hour. Πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τις 5 λοιπόν Φέη Δημητριάδου, μόλις ξεκινάμε το τελευταίο Rush Hour για αυτήν την εβδομάδα. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε πολλά και διάφορα να πούμε και εννοείται τις πιο αγαπημένες μας ροκ επιτυχίες να ακούσουμε εδώ στον Rock FM Cyprus. Καλησπέρα σε όλους και καλή μας ακρόαση.
1: The Rush Hour, brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

Μεσημεράκι Παρασκευής 11 του Σεπτέμβρη και δεν ξέρω παιδιά πότε πρέπει να αποφασίσουμε τέλος πάντων έτσι και επίσημα το Σεπτέμβρη να τον ονομάσουμε Αύγουστο 2.0. Ημερολογιακά μπορεί να το πεις και φθινόπωρο, θερμοκρασιακά δεν το λες σε καμία περίπτωση, θερμοκρασιακά είσαι Ιούλιο με Αύγουστο. Με άλλα λόγια, September has entered the chat, but summer clearly refuses to leave. Έτσι δεν είναι. Εμένα μου καλοαρέσει γιατί εγώ είμαι team summer, δεν ξέρω για εσάς τι team είστε, team winter, team autumn, δεν ξέρω. Πάντως, πείτε μου λίγο ρε παιδί μου, έχετε αρχίσει να αναρωτιέστε πού είναι το φθινόπωρο, γιατί εντάξει δεν... Εγώ δεν θέλω να το αναρωτηθώ καν. Περιμένω τα μηνυματάκια σας και στα social media του σταθμού, είτε φυσικά μέσα από το Viber μας και στον αριθμό 97 610 653. Είμαι η Φέη με το Rush Hour εδώ στον Rock FM Cyprus.

0: Hiya, this is Dickie Dodd, and we brunch together every Saturday and Sunday morning from 9 till 12 on Rock FM Cyprus, the rock side of the island.
1: Rock FM Cyprus.
2: The Rush Hour, sponsored by Kiriakou Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin on Rock FM Cyprus.
3: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΑΠΑ ΠΗ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΑΠΑ ΠΗ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
4: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
5: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
4: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
5: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
4: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
5: Προτείνω την Royal Canin. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
6: Royal Canin. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
7: Looking for the latest fashion trends? Visit Terra Nova at Neon Mall Paphos. Part of an international Italian fashion chain with shops all over Cyprus, Terra Nova brings you the latest styles for women, men and kids at unbeatable prices. And right now, our summer sale is on with discounts of up to 70%. Don't miss it. Terra Nova, color your life. Italian fashion, amazing style, up to 70% off.
8: Cruise along the Akamas aboard a luxury private

Εδώ συντονισμένοι στον Rock FM Cyprus, The Rock Side of the Island, συνεχίζουμε το Rush Hour της Παρασκευάρας. Εν τω μεταξύ, την ερχόμενη Δευτέρα, στο επόμενο Rush Hour δηλαδή που θα τα πούμε, θα είναι που ξεκινάνε και τα σχολεία, τα δημοτικά, έτσι. Εδώ μαζί μας στο Rush Hour φυσικά έχουμε και τους αγαπημένους σπόνσορες που δεν μας αφήνουν να πάμε με άδεια τα χέρια στην επιστροφή στο σχολείο. Μιλάω φυσικά για τα Κυριάκου Full Page στη Λέμεσο, έναντι δικαστηρίων Λέμεσου, και Κυριάκου Bookshop στην Πάφο με Back to School Offers. Επισκεφτείτε τα και ετοιμαστείτε για τη νέα σχολική χρονιά με όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά σας. Βέβαια, σε αυτά που χρειάζονται είναι και τα βιβλία. Αλλά από ό,τι διάβασα, τα σχολεία ανοίξανε μεν, τα βιβλία δεν έχουν φτάσει όλα. Οι εκπαιδευτικοί καταγγέλουν ότι οι μαθητές ναι μεν ξεκίνησαν τη σχολική χρονιά, αλλά την ξεκίνησαν με ελλείψεις σε βιβλία και σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα χρειάζεται να δουλεύουν με φωτοτυπίες μέχρι να φτάσουν. Τι να κάνουν, αυτή είναι η λύση. Πάντως θυμάμαι και στα δικά μου τα χρόνια, τα σχολικά, υπήρχαν από τότε αυτά τα θεματάκια. Διόλου περίεργο θα πω.

Λοιπόν, παιδιά, πάμε τώρα σε ένα θεματάκι που η αλήθεια είναι ότι παίζει αρκετά και αρκετά πιο έντονα τον τελευταίο καιρό. Έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη, AI παντού, και αυτές τις μέρες διάβασα πως Κύπρος και Αυστραλία ενισχύουν τη συνεργασία σου, λέει, στην τεχνητή νοημοσύνη, την έρευνα και τις νέες τεχνολογίες με στόχο περισσότερες συνεργασίες ανάμεσα σε πανεπιστήμια, ερευνητές και επιχειρήσεις. Μάλιστα, η Αυστραλία ετοιμάζεται να συμμετέχει και στο Horizon Europe, το τεράστιο αυτό ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας, κάτι που ουσιαστικά ανοίγει ακόμη περισσότερες πόρτες για κοινά projects. Με λίγα λόγια, Κύπρος και Αυστραλία λένε «Let's do AI together». Εμείς κάποτε λέγαμε «Να κάνουμε push-ups together». Τώρα, να, που αλλάξανε τα πράγματα. This is Faye with the Rush Hour on Rock FM Cyprus.

0: Όμορφο μεσημεράκι Παρασκευής και τα λέμε παρέα μέρα ζάου συντονισμένοι στον Rock FM Cyprus. Είμαστε κάπου εκεί, στα μισά, γύρω στις 4, πίσω από το μικρόφωνο για μία ωρίς ακόμη μέχρι τις 5, Φέη Δημητριάδου. Να καλωσορίσω και όσους συντονιστήκατε τώρα. Υπενθυμίζω φυσικά ότι μπορείτε να μας ακούτε από οπουδήποτε και αν βρίσκεστε έτσι, διαδικτυακά και μέσα από το site μας rockfmcyprus.com, στο οποίο όμως φυσικά υπάρχουν πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα να δει κανείς, όπως επίσης και να κερδίσει. Στην κατηγορία Win τα Rock Deals σας περιμένουν όλους. Μην τα χάσετε, είναι μοναδική ευκαιρία. Κάντε λοιπόν τη βολτίτσα σας και εκεί και φυσικά μείνετε εδώ μαζί μας to the rock side of the island.
1: The Rush Hour brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

Εδώ συνεχίζουμε παρέα με Rush Hour και φυσικά στη συντροφιά μας έχουμε εκτός από τα Κυριάκου Full Page στη Λεμεσό αλλά και Κυριάκου Bookshop στην Πάφο και την πιο αγαπημένη, την πιο εξειδικευμένη και αναγνωρίσιμη παγκοσμίως εταιρεία στην παραγωγή τροφών για σκύλους και γάτες, τη Royal Canin, μέσα από την εταιρεία Vita Trace. Εν τω μεταξύ, μια που αναφέρομαι σε αυτό, έχω να σας πω ότι όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, το επόμενο, δηλαδή 19 και 20 του μήνα, έχουμε το μεγάλο φεστιβάλ αφιερωμένο στους σκύλους και σε όσους φυσικά τους αγαπάμε, στη Λάρνακα, το Dogfest Cyprus, στο οποίο η Royal Canin θα παρευρίσκεται ως gold sponsor της φετινής διοργάνωσης. Όμως όλα αυτά θα τα πούμε και μέσα στην επόμενη εβδομάδα που θα είμαστε πιο κοντά, έτσι. Τώρα έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο μπροστά μας, για το οποίο θα σας πω μόλις επιστρέψουμε. Back to music, stay tuned, this is Faye with Rush Hour on Rock FM.

It's Rush Hour on Rock FM Cyprus. Αν και η αλήθεια είναι ότι να, λίγο τελειώνει και αυτή η ώρα η δύσκολη, η ώρα αιχμής, αλλά έχουμε λίγο ακόμα μπροστά μας. Σας έχω και Cyprus Fact of the Day, αλλά θέλω να σας πω δύο πραγματάκια που θα γίνουν αυτό το Σαββατοκύριακο που εμένα πραγματικά μου αρέσουν, ρε παιδί μου, αυτά. Το οποίο όμως, όλος παραδόξως, συνδέεται και με το Cyprus Fact of the Day που έχω επιλέξει για να σας πω. Anyways, ένα-ένα θα πάρουμε τα πράγματα. Αν ψάχνετε τι θα κάνετε αυτό το Σαββατοκύριακο στην Κύπρο, σας έχω μία πρόταση που μυρίζει παράδοση και καλό φαγητό. Αύριο πάμε στο Μενικό για το 7ο Φεστιβάλ Τραχανά και Χαλουμιού, με γεύσεις, με live προγράμματα, κυπριακά προϊόντα και φυσικά πολύ, μα πάρα πολύ χαλούμι. Και την Κυριακή καπάκια συνεχίζουμε προς Παναγιά, παιδιά, για το 6ο Grape Harvest Festival. Εκεί θα έχουμε τρίγο, θα έχουμε πάτημα σταφύλιων, παραδοσιακή παρασκευή ζιβανίας, μουσική και χορούς. Δηλαδή, το πρόγραμμα είναι απλό. Σάββατο τρώμε χαλούμι, Κυριακή πατάμε σταφύλι. Αυτό θα πει η Full Cypriot Weekend Experience.

Έφτασε η ώρα εδώ στο Razz Hour και τον Rock FM Cyprus. Συνεχίζουμε φυσικά με Cyprus Fact of the Day. Εν τω μεταξύ, το σημερινό Cyprus Fact συνδυάζεται λίγο με αυτό που λέγαμε προηγουμένως με τα φεστιβάλ στην Κύπρο. Did you know that Cyprus hosts one of the Mediterranean's long-running international folklore festivals? Ναι, βεβαίως, παιδιά, και μάλιστα αυτές τις μέρες πραγματοποιείται το 19ο Mediterranean Folklore Dance, Choir and Traditional Band Festival στη Λάρνακα και τη Λευκοσία, με συμμετοχές από την Κύπρο και φυσικά και το εξωτερικό. Και τώρα δεν μιλάμε απλώς για ένα χορευτικό διαγωνισμό. Το φεστιβάλ φέρνει μαζί παραδοσιακούς χορούς, χοροδίες, μουσικά συγκροτήματα και παραδοσιακές φορεσιές, δημιουργώντας με ένα πραγματικά πολιτιστικό meeting point. Το φεστιβάλ περνά από κοινότητες της περιοχής Τσαμασού και συνδυάζει παραδοσιακούς χορούς, μουσική και πολιτισμό. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, στην Κύπρο μπορεί να μην έχουμε πάντα χώρο να παρκάρουμε, αλλά για ένα παραδοσιακό πανηγύρι, somehow, βρίσκουμε πάντα χώρο. Και νομίζω ότι αυτό γίνεται διότι αυτές οι παραδόσεις κρατάνε πάντα χώρο μέσα στην καρδιά μας.

0: Cyprus on Instagram and Rock FM Cyprus on Facebook.
1: Your cat isn't like other cats. Then again, none of them are. As a veterinarian, I see it every day. Every cat has her own needs, and her nutrition should reflect that. That's why I recommend Royal Canin, tailored nutrition designed with scientific precision for each cat's specific needs. Royal Canin, because your cat isn't like the others. Recommended by veterinarians worldwide.
2: Still scrolling through property listings at midnight? Yeah, we've all been there. Here's a better idea. Tell us what you're looking for and we'll show you what you didn't know existed. Cyprus Sotheby's International Realty represents the finest homes across Limassol, Paphos, Larnaca and beyond. Beachfront, hillside, penthouse, private estate. Whatever your vision, we have the keys. Stop scrolling. Start living. Call Cyprus Sotheby's International Realty or visit cyprus-sothebizrealty.com.
3: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
3: Τι?
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 8,077,73.
7: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch, or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs, and special events. Find us on the main road to Peya, Paphos, or call 26-62-1058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
8: The Business Minute with Anastasia Kapelka.
9: This Saturday, we speak with Leah from Leah Wellness and Arts Centre. For more details, visit leahwomencentre.com.
8: Saturday at 12:30 on Rock FM Cyprus.
0: Rush Hour with Faye. From 3 to 5 p.m., Monday to Friday, it's The Rush Hour Show.
10: Hello, ladies and gentlemen. Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα. Καλό μεσημεράκι σε όλους. Rock FM Cyprus.
0: The Rush Hour.
8: Sponsored by Royal Canin
0: and KP Kiriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.
10: Με τούτα και με εκείνα, αγαπημένοι μου, φτάσαμε πολύ λίγο πριν από τις 5 και κάπου εδώ έφτασε και εμένα η ώρα μου να σας πω το αντίο. Ελπίζω να περάσετε ευχάριστα και με το σημερινό Rush Hour. Είμαι η Φέη Δημητριάδου και τα λέγαμε από τις 3. Το ίδιο ευελπιστώ και εύχομαι να κάνουμε από εβδομάδα, τη Δευτερούλα δηλαδή. Καλά να είμαστε, ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας. Να ευχηθώ σε όλους να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, ό,τι και αν κάνετε. Μείνετε συντονισμένοι στον Rock FM Cyprus, ακολουθεί Jiggers και The Drive. Show. Ενώ φυσικά το Σάββατο για όσους είστε καθοδόν στα φεστιβάλ 4 με 7 το μεσημεράκι The Brian Adams Show. Από μένα τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Τα λέμε τη Δευτέρα.
0: The Rush Hour brought to you by Kiriakou Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin. This is Rock FM Cyprus Sports. Game on. Sponsored by Neos Sports Club in Peya Paphos.
11: Soon-to-be world number one Elena Rybakina beat Coco Gauff to reach the US Open final, where she will face Aryna Sabalenka in a blockbuster showdown. Sabalenka beat Jessica Pegula in straight sets as she tries to win the US Open three times in a row. 100,000 people flocked to the Melbourne cricket ground to watch the debut of the NFL in Australia. The San Francisco 49ers beat Super Bowl favourites the Los Angeles Rams 27-7.
0: This is Rock FM Cyprus.

0: Original Renovation Group, your number one choice in Cyprus.
1: Ο δικός σου σκύλος δεν είναι σαν τους άλλους. Σαν κτηνίατρος το βλέπω κάθε μέρα. Άλλες ανάγκες, άλλη ενέργεια, άλλη φιλοσοφία. Η διατροφή του δεν μπορεί να είναι η ίδια με όλων των άλλων. Γι' αυτό προτείνω Royal Canin. Διατροφή σχεδιασμένη με επιστημονική ακρίβεια, προσαρμοσμένη στη φυλή, την ηλικία και τις ανάγκες του. Royal Canin. Γιατί ο δικός σου σκύλος δεν είναι σαν τους άλλους. Συνιστόμενη από κτηνίατρους παγκοσμίως.
2: Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Κιάμπι δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον μπάτζετ κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.
3: She said, pick me up with something cool.
4: So, I showed up on the next bike. Now we're both in love with the ride. Next Bike Cyprus. Love at first pedal.
5: Cyprus Rocks Festival 2026. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία στον Πρωταρά. Από τις 30 Σεπτεμβρίου ως τις 7 Οκτωβρίου. Οι καλύτερες rock cover bands έρχονται να μας ξεσηκώσουν σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα με μουσική από Guns N' Roses, Queen, Aerosmith, Foo Fighters, Fleetwood Mac, The Who και πολλές άλλες. Θα βρίσκονται επί σκηνής στην περιοχή Περνέρα στον Πρωταρά από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 7 Οκτωβρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, καθώς επίσης και για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα με τις ημερομηνίες, μπείτε στο cyprusrocks.co.uk ή στο ticketbox.com. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus.
6: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North Pole.

0: Cyprus on Instagram and Rock FM Cyprus on Facebook.
1: Still scrolling through property listings at midnight? Yeah, we've all been there. Here's a better idea. Tell us what you're looking for and we'll show you what you didn't know existed. Cyprus Sotheby's International Realty represents the finest homes across Limassol, Paphos, Larnaca and beyond. Beachfront, hillside, penthouse, private estate. Whatever your vision, we have the keys. Stop scrolling. Start living. Call Cyprus Sotheby's International Realty or visit cyprus-sothebizrealty.com.
2: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
3: Looking for the ultimate shopping destination in Paphos? Look no further than Kings Avenue Mall. With over 130 shops featuring a wide range of brands, from everyday favourites to high-end designers, it's all here under one roof. The Kings Avenue Mall. More than just shopping. It's your go-to spot for entertainment and leisure in Paphos.
4: Τα νέα Doritos Loaded από τα KFC έφτασαν και δεν είναι απλά Loaded. Είναι τέρμα Loaded. Crunchy

0: 060.
1: So last night your aircon system went off. And today you're on the lookout to find the best value for money and someone to fix it. Stop. Call 700 722 for ITOS Property Solutions. They will make you feel cool with top-of-the-range inverter technology systems. Sendo is the best value for money for residential to commercial air conditioning systems. Sendo is the brand to trust, and ITOS Property Solutions are the experts who can install, repair, and maintain your unit and offer a 10-year guarantee. Call 700 722 or visit sendo.world. Sendo. Feeling cool.
2: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλείτε οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
3: Διάλεξε μια από τις νέες

0: intimate acoustic sessions to explosive rock, blues, jazz, metal shows and comedy acts, Savino Live has become one of Cyprus's premier destinations for live music and events. With outstanding sound and lighting, an up-close atmosphere and a stage that has welcomed both local talent and international artists, every performance is a unique experience. Whether you're discovering a new favorite band or seeing an artist you love, Savino Live is where memories are made. Feel the music. Live the moment. Only at Savino Live.
1: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.
2: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection and the hottest rock south of the North Pole.